0: Βασιλιά σεξις.
1: Ρίμνα σου βασιλιά, βασιλιά, τα μάσια λοιπόν και κάτσι ον τούκου, είχαν κουνάπα, άμα σούα, άμα λούλια, άμα κέλια, κούραν κατσέν της χάντης πάνη τσούνκα, χάντης νέας τσινή νέο, κούραν παγάριν νίνκα, οι 18 γράδους, σολεάδο νίν, πήρμανα νίμα τα τέντη λόψη μισέν τσου, αλλά πού ο καρζίν χαλπαν, τάσκα σεν καί, προνόστικο δελ τίμπον σε, αβέρ χαρίσουν καί τέμνας βάση. Και να μετά κάνουν κάπου και ρίμος, οπούνι, στα παπαγάριν καί, ουέρα, σύμβουαρα, κομμουνικασίον, προγράμμα, σωτιέ, σιούνισχα, τα κιστούσουαν, ουλιά, κουνάσουαν, και να μετά γαν σούμαχ κουσίσχα σούμαχ ούμα τσάσχα σαρίκουν εκεί που χάνει νεκτίαν πίτα τσά μάιτα τσά μάνα νόγα τάγ νόγα τσαρίκουνι καϊ ουέρα σημεί ουάρα κομμουνικασίου.